Τρόμαγκαν τρε, μαντίν και λεμάν σάλι. Ιν τον γλίγε, τρόμαγκαν σίλου λεμάν. Γονιάν η τσιγιά με γυάλκα, αλλιά λιαντόλα. Δεν ήφα σιάλι. Άλλη σώνα και βατέγερε, τρόμαγκαν σίλι. Τον πρέτε, φασιακόλι.